πρωί ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Thank you.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Número 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9. Κάθε μέρα app, κάθε ώρα app, κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πρωινό που σε ανεβάζει. Απ 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Número 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
4: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

κλεισμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
1: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
1: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
1: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Λενακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
1: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
4: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Watermelon sugar. Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Fresh Now.
4: Μην ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up 92,9.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
1: Άμα

0: Número 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζω. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
5: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
6: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
4: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
6: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Ισφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Ισφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Ουχ, φτάσαμε!
10: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
15: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9
16: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Πίναζες! Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
5: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
5: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
4: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
3: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
4: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
3: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
4: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
3: Λενακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
4: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
5: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. ΑΠ 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810. 308.000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες, πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών, εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Συσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Συσφής πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
1: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
0: «Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
1: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Έτοιμη για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στο ΝΑΠ. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810 210 255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810 221 485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Καλούα. Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
10: Up Top 5. Νούμερο 5.
11: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
10: Νούμερο 4.
11: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
12: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
10: Ήταν το top 5 του app 92,9.
13: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
14: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
15: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
16: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
17: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
18: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
19: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
20: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
21: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στην ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
22: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
23: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

Και ακούω μόνο ένα σταθμό. Madness 95.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Μπείε πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
1: Yo, what's up? Baby, let's go.
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογκό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
2: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθινο, Χανιά.

0: είστε!
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας και την εβδομάδα σας με ωραίους ανθρώπους, θετική ενέργεια και φυσικά πολύ πολύ διάθεση. Γιατί σήμερα είναι Δευτέρα 24 Αυγούστου και φυσικά άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα και είναι η τελευταία μας εβδομάδα, Γιώργο.
0: Τελευταία εβδομάδα! Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, επιτέλους! Δηλαδή, εγώ πραγματικά δεν το πιστεύω πώς πέρασε αυτό το καλοκαίρι.
1: Σαν το νερό.
0: Πραγματικά δηλαδή. Δεν το πιστεύω ότι είναι 20 Αυγούστου. Πόσο είχαμε σήμερα, 22.
1: Σήμερα έχουμε 24.
0: 24 Αυγούστου. Λοιπόν, να πούμε ότι το season finale μας, η τελευταία εκπομπή, θα είναι την επόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Οπότε λοιπόν, αυτή είναι και η τελευταία εβδομάδα που θα είμαστε on air. 6 εκπομπές ακόμα μαζί με αυτήν. 5 και σήμερα δηλαδή.
1: Ιουχου!
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πάρτι ξεκινάει. Θα έχουμε τρομερές εξορμήσεις σε όλο τον πλανήτη. Θα μιλήσουμε με ομογένεια, τρελά δώρα. Θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις on air. Οπότε πραγματικά μείνετε μαζί μας, είτε καλύτερα έρχονται. Και να πούμε ότι και όλες αυτές τις μέρες βιώνουμε στα social media του καλοκαίρι στο Νότο κάτι φανταστικό. Κάνουμε ένα τρομερό rewind με όλα τα βίντεό μας από τα προηγούμενα χρόνια και έχει γίνει της κακομοίρας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εκατομμύρια προβολές, χιλιάδες σχόλια και πραγματικά δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται με τα παλιά βίντεο ουσιαστικά που τα έχετε δει και τα έχετε ξαναδεί.
1: Εντάξει τώρα, παλιά και εσύ, είναι διαχρονικά, Γιώργο, τα βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο. Δεν παλιώνουν ποτέ.
0: Αυτό αποδείχθηκε στην πράξη από ό,τι φαίνεται. Γιατί όταν βάζουμε ένα βίντεο το οποίο το έχουμε βγάλει πριν 6 χρόνια και το ξανακάνετε viral με, ξέρω εγώ, μισό εκατομμύριο σε μία ημέρα κτλ. Πραγματικά δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, παιδιά, για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα.
1: Καλά, είπαμε που εκπέμπουμε.
0: Α, ναι, λοιπόν, είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη. Αλλά και Κάσο, Κάρπαθο, Σαντορίνη, Κίθυρα, Γάδο. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσω του www.καλοκύριστονότο.com. Εννοείται πως περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Τελειώσατε τις διακοπές σας, περιμένετε την άδειά σας να την πάρετε τώρα. Την πήρατε την άδειά σας και δεν κάνετε τίποτα απολύτως. Εδώ είμαστε εμείς να τα πείτε όλα. Φυσικά τα social media είναι παντού. Facebook, Instagram, YouTube, Threads και εννοείται TikTok. Τα βλέπουμε και απαντάμε πολύ πολύ γρήγορα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε σήμερα και μιλάμε και με ένα πολύ αγαπημένο προορισμό που μας στέλνετε μηνύματα από εκεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα πάμε ξανά εγώ στην αγαπημένη Μελβούρνη, σωστά.
1: Μελβούρνη, Αυστραλία. Μπορεί να είναι πολύ μακριά η Αυστραλία, αλλά πιστέψτε μας, για εμάς τουλάχιστον, με τα μηνύματα από εκεί, από τους ανθρώπους που ζουν εκεί, η απόσταση μηδενίζεται.
0: Ακριβώς. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε, για πες.
1: Έχουμε να μιλήσουμε με την αγαπημένη μας Ειρήνη Καντιδάκη για τελευταία φορά και να φτιάξουμε ατζέντα για τα Χανιά και φυσικά να αποχαιρετιστούμε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Λοιπόν, να πούμε κάπου εδώ για τη Μελβούρνη, επειδή δεν το συμπληρώσαμε πριν, ότι δεν μιλάμε απλά με τη Μελβούρνη. Θα μιλήσουμε με ένα ελληνικό σουβλατζίδικο γογό.
1: Εντάξει.
0: Το οποίο υπάρχει εκεί για να ανακαλύψουμε από πρώτο χέρι αν όντως είναι Έλληνες αυτοί που βρίσκονται εκεί. Να δούμε, ρε παιδί μου, τρώνε σουβλάκι, τρώνε πιταγύρο. Δηλαδή να εξετάσουμε στο βάθος της ελληνικής ψυχής αν υπάρχει αυτό το DNA το οποίο μας ενώνει. Και τι άλλο έχουμε να κάνουμε.
1: Έχουμε φυσικά να μπούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο για να φτιάξουμε επικά, λασιθιώτικα, ραφιόλια με βλήτα, στάκα, πεπόνι και απάκι.
0: Πεπόνι.
1: Βεβαίως.
0: Το πεπόνι τώρα που κολλάει με τη στάκα και το απάκι.
1: Το πεπόνι πάει παντού, δεν το συζητώ.
0: Μάλιστα. Και τι άλλο, και τι άλλο.
1: Κι άλλα θέλεις.
0: Α, δεν προλαβαίνουμε μέχρι τις 2 είναι εκπομπή, όχι μέχρι τις 5.
1: Νομίζω είναι μέχρι τις 2, ναι.
0: Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Απέναντί μου είναι η απαστέραπτουσα. Super sexy. Πρώην εγκυμονούσα Νιν Μιλφάρα. Υποψήφια για το Playboy Σφακίων Γκόχο Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός. Ο υπέρτατα γκρινιάρης, αλλά super sexy. Γιώργος Μπολοθιάρης.
0: Αυτό είμαι εγώ, κυρίες και κύριοι, παναθεμάμαι. Και φυσικά 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπία Πλατσουρίστα!
2: Νότο 2026. Peace, love, music.

0: Ακόμα μία μέρα για ακόμα μία τελευταία εβδομάδα. Αυτός ο μυστηριώδης κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα, είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει επακριβώς γιατί μετακινούνται οι νέοι πύραυλοι Patriots στη Σούδα. Είναι αυτός ο οποίος ξέρει πολύ καλά ποιο είναι το μυστικό του Μανόλο και πηδάει τόσο ψηλά. Είναι αυτός ο οποίος μπουκάρει κάθε βράδυ στο σπίτι του Νίκου Γωνιανάκη, του ψιθυρίζει τον ύμνο του Πασόκ στο αυτί και χάνεται στα μισοσκόταλα. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο Super Wow Φανταστικός, είναι ο κύριος Κερούλης.
1: Καλημέρα.

0: είναι ο κύριος Κερούλης και εννοείται πως το Σαββατοκύριακο που πέρασε το απολαύσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Όσοι τουλάχιστον μπορούσαν να πάνε σε θάλασσες και ακτές, γιατί η ζέστη ήταν ωραιότατη, η θερμοκρασία επίσης και φυσικά ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο που το περιμέναμε πως και πως. Γιατί εντάξει τώρα, τόσο αέρα μαζεμένο δεν έχουμε ξαναματαδεί σε καλοκαίρι.
1: Εδώ μιλάμε τώρα, έχει βγάλει το Εθνικό Αστεροσκοπείο ότι όντως ήταν εκτός πραγματικότητας η ανέμητα το φετινό καλοκαίρι. Ότι ήταν πράγματι πιο. Δεν ήταν δηλαδή ότι κάθε καλοκαίρι σημαίνουν και εμείς είμαστε παράξενοι φέτος. Είχε πιο πολύ αέρα φέτος, τέλος.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα Χανιά τα αγαπημένα, όπου εκεί θα βρούμε και το βοτανικό κήπο Κρήτης. 10 μόλις χιλιόμετρα έξω από το κέντρο των Χανίων, εκεί στις Φουρνές στον Ομαλό, θα βρείτε 200 στρέμματα με φυτά από όλο τον κόσμο, με μπαχαρικά, με βότανα. Να το περπατήσετε, να περάσετε αυτό το υπέροχο μονοπάτι και φυσικά να καταλήξετε στο ωραίο το εστιατόριο που σίγουρα θα απολαύσετε τα πάντα. Μία μοναδική εμπειρία σας περιμένει και φυσικά σήμερα η θερμοκρασία αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου στα Χανιά, 3 μόλις στα Μποφόρ. Εννοείται πως φοράμε το μαγιουδάκι μας και πάμε στις κοντινότερες παραλίες και ακτές.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά, Γιώργο, πού θα πάμε?
1: Για πες.
0: Θα πάμε εννοείται στο Ρέθιον, όπου και εκεί μαντέψτε, η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή, στους 36 βαθμούς Κελσίου και φυσικά τα Μποφόρ είναι μόλις 3. Ιδανική κατάσταση για όσους μπορούν να πλατσουρίσουν ακόμα και τις καθημερινές. Και από το Ρέθιμνο που θα πάμε.
1: Άντε, εγώ πια επιτέλους.
0: Στο Ηράκλειο, όπου καίγονται τα πεζοδρόμια εκεί στα λιοντάρια, πραγματικά τυρανιούνται οι καημένοι τουρίστες.
1: Πραγματικά πρέπει να είναι η κόλαση του Δάντη τώρα στο κέντρο.
0: Και εκτός το ότι γίνονται σαν τα μπατζάρια, δεν βάζουν ούτε και τηλεκοντροπή τους. Εμείς ευτυχώς το βάζουμε. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία στο Ηράκλειο αγγίζει τους 36 βαθμούς, 3 μόλις τα Μποφόρ. Και όπως καταλαβαίνετε, ή θα το κλείσετε το ρημάδι του μαγαζί να πάτε να ρίξετε τη βουτιά.
1: Κλείστε το!
0: Ή θα κάνετε υπομονή. Και από το Ηράκλειο στο Λασίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, όπου και εκεί μαντέψτε, η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή, 37 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε, 3 μόλις τα Μποφόρ. Και πραγματικά, αν δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε, βάλτε το μαγιό σας, τον τηλιακό σας, την καπελαδούρα σας και βούρσε παραλίες και κτές.
1: Μάλιστα, αυτός ήταν ο κύριος Κερούλης. Η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ ζέστη και έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα, δεν ξέρω.
0: Και κάπως έτσι θα είναι όλη η εβδομάδα, Γιώργο, θα δούμε και 39.
1: Εγώ νιώθω ότι είναι περισσότερο ζέστη τώρα από ότι τον καύσωνα τον προηγούμενο. Δεν ξέρω αν είναι άλλες συνθήκες το διαμορφώνουν το κλίμα, τύπου υγρασία, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά πραγματικά νιώθω πιο πολύ ζέστη από κάθε άλλη φορά αυτό το καλοκαίρι. Ωραίο αυτό. Να πάμε εκεί στις παραλίες να αράξουμε. Τώρα που φύγατε περισσότεροι, να γουστάρουμε φουλ. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε στο βοτανικό κήπο Κρήτης. Αν έχετε σκάσει μόλις το νησί, καλωσορίσατε. Είμαστε εδώ για να πάρουμε τα χρήματά σας. Όχι, όχι, λάθος αυτό, δεν είναι στα χαρτιά. Πού είναι, ρε παιδιά, δηλαδή είναι δυνατόν να μπερδεύονται εδώ τα πράγματα, λέω τέτοια πράγματα στον αέρα. Λοιπόν, και φυσικά θέλουμε να βάλετε στην checklist σας, εκτός από ταβέρνες, ωραία ξενοδοχεία κτλ., να βάλετε και κάτι που αξίζει. Όπως φυσικά το μοναδικό σε τέτοιο επίπεδο χλωρίδας και πανίδας πάρκο στην Ευρώπη, το βοτανικό κήπο Κρήτης. Και εκεί θα βρείτε πολύ ωραίους τρόπους και μαγειρική στο εστιατόριο που έχουμε πάει και έχουμε φάει και είναι απίστευτα. Με μινοϊκές μαγειρικές εκεί σε πύληνα, με αντικριστά, με μαγειρική στο ξυλόφουρνο, με παραστιά, μαυροτίγανο. Όλα αυτά τα οποία θα βρίσκατε σε ένα χωριό θα τα βρείτε εκεί πέρα και πραγματικά ο κήπος θα κάνει τη διαφορά. Γιατί εκτός του ότι είναι πάρα πολύ δροσερά τώρα αυτές τις μέρες και αξίζει τον κόπο, είναι και ένα περιβάλλον που αν έχετε μουλικά θα μπορείτε να τα πάτε εκεί πέρα να τα αφήσετε και πραγματικά να ξεχνιάσετε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαφιάρη. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.

από την Απελάς. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης, Σαπουτιέ 1, ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
5: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Κύριε Προϊστάμενε.
10: Η καινούργια είσαι εσύ.
9: Ναι.
10: Παρακαλώ.
9: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
10: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
11: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: δεν είναι. Είναι το δεύτερο μισάωρο του καλοκαίρι στο ΝΑΤΟ. Season finale, κυρίες και κύριοι. Τελευταία εβδομάδα on air και θα γίνει χαμός. Μοναδικές εκπλήξεις, πολλά δώρα, ωραίες συνδέσεις με όλο τον πλανήτη. Και νομίζω ότι πραγματικά θα περάσουμε υπέροχα. Και έχουμε και πολλά πράγματα να κάνουμε, έτσι, όλη αυτή την εβδομάδα.
1: Εννοείται, εννοείται, το γιορτάζουμε. Ήταν πραγματικά ένα φανταστικό καλοκαίρι. Ήσασταν όχι απλά εν δυνάμει οι πλατσουρίστες, ήσασταν το απογειώσετε όλο το πράγμα. Οι πλατσουρίστες και το κίνημά τους μεγαλώνουν και μεγαλώνει.
0: Τι θα γίνει
1: μεγαλώνει
0: αυτή η κατάσταση.
1: Επικίνδυνα και πραγματικά κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Νομίζω πως πρέπει να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε για την επόμενη σεζόν από τώρα και έπειτα για να είμαστε πανέτοιμοι για εσάς.
0: Μα δεν γίνεται. Εδώ θα φάμε τα νιάτα. Ποια νιάτα μας, θα φάγαμε τα νιάτα μας. Εδώ είμαστε τώρα, φάμε και τα γυρατιά μας εδώ πέρα στο καλοκαίρι στον Νότο. Και όλος αυτός ο πανικός δεν μπορεί να διαχειριστεί πλέον, παιδιά. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλο αυτό το οποίο κάνετε καθημερινά να, και στο ραδιόφωνο και στα social media. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε ζωντανά αυτή τη στιγμή σε όλη την Κρήτη. Μάτρες 95 για το Λασίθι, Απ 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα. Και φυσικά απέναντί μου είναι η υπερσέξι Κοκοβερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελουθιάρης που εκτός από σεξι είναι και πάρα πολύ γκρινιάρης.
0: Μάλιστα. Πάμε στα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, θα πάμε μία βόλτα μέχρι την Κίσαμο γιατί μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Γιάννης ένα ωραίο μήνυμα γιατί σήμερα τελειώνει το φεστιβάλ γεύσεων και τέχνης. Οπότε αν θέλετε να πάτε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα και να δείτε το τι γίνεται εκεί στην Κίσαμο, ευκαιρία είναι σήμερα τελευταία ημέρα. Επίσης είχα ένα πάρα πολύ ωραίο γλέντι από το Σύλλογο Κριτών Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη, Γιώργο. Την Τετάρτη ο Γρηγόρης ο Σαμόλης ανεβαίνει πάνω στην Αθήνα όπου θα γίνει χαμός.
0: Έφτασε η ημερομηνία, ναι!
1: Βέβαια, και μας έχουν στείλει εδώ τα παιδιά του Συλλόγου.
0: Σήμερα είναι σήμερα.
1: Είναι την Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Ότι θα έχει γαμοπύλα φως, φακιανές πίτες, καλυτσούνια, βέβαια, φυσικά ρακί και όλα τα υπόλοιπα τα εδέσματα. Και πραγματικά χαιρόμαστε που υπάρχει ένας τέτοιος σύλλογος πολύ δυνατός. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους και να περάσετε υπέροχα.
0: Καλημέρες, καλημέρες όμως να στείλουμε και φυσικά στην Έμπαρο εγώ εκεί,
1: Έμπαρο.
0: Στη Μαρία και τον Γρηγόρη, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Όπως επίσης στο Σταύρο και τη Μελίνα, όπου μας ακούνε από το καλό χωριό. Καλημέρα στα Χανιά, στο Μάρκο και τη Βασιλική, οι οποίοι επέστρεψαν από την άδεια. Τα έχουν βάψει μαύρα και δεν θέλουν να ξαναματαδούν αυτόν τον κόσμο, λέει τον ψεύτη. Λένε. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι τώρα αυτό το feeling. Γυρίζει από την άδεια και σου φαίνονται όλα άστα να πάνε. Πραγματικά. Καλημέρες να στείλουμε και στο Τυμπάκι, όπου σήμερα το βράδυ ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρικο.
1: Τα ξυλουράκια.
0: Στην πλατεία του Αγίου Τίτου να περάσετε υπέροχα. Σας ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ και το φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε εδώ πέρα πληροφορίες.
1: Και βέβαια, εκτός από τον Άγιο Τίτο, γιορτάζουμε αυτή την εβδομάδα και τον Άγιο Φανούριο. Οπότε, Γιώργο, σου έχω ένα πάρα πολύ ωραίο πανηγύρι, μεγάλο πανηγύρι, στην πλατεία του Φρέσ από Κορώνου, στα Χανιά, 5η 27 του μήνα. Με ποιον αγαπημένο Γιώργο?
0: Με ποιο, για πες.
1: Τον Νίκο Γωνιανάκη.
0: Α, τέλεια, ο αγαπημένος μας με τα ωραία μαγουλάκια τα επαναστατικά.
1: Με μόλις 5 ευρώ είσοδο, νομίζω θα περάσετε απίστευτα.
0: Καλημέρα και στο Μινά και στην Ευαγγελία, που μας ακούνε επίσης από το Ηράκλειο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Παιδιά, τι θα κάνουμε, λέει, χωρίς τις γιαγιάδες όλο το καλοκαίρι? Έλα μου, ντε, είναι και αυτό μια. Η καλοκαίρι τώρα θεωρούμε ότι είναι και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης, έτσι.
1: Καλά, δεν το συζητώ στην Κρήτη, εννοείται.
0: Και νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να κάνουμε κάτι, να επεκτείνουμε τη σεζόν εγώ μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Τι λες, να κάνουμε εκπομπή?
1: Εγώ όχι, δεν θα κάνω εκπομπή, αλλά μπορώ να νιώσω επιτέλους το καλοκαίρι και τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον Φίλιππο και τη Μάρο, οι οποίοι μας ακούνε από το Μύρτο και μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα. Να το Αρκαλοχώρι, Παντελής εδώ μας στέλνει μήνυμα. Την καλημέρα μας, παιδιά, σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα και στο Αρκαλοχώρι. Ο Γαβρίλ μας στέλνει μήνυμα εγώ από τα Τρίκαλα, μας στέλνει μια όμορφη καλημέρα. Κατεβαίνει επιτέλους στο Ρέθυμνο, στο αγαπημένο του, την επόμενη εβδομάδα και θα μας ακούσει και φυσικά όπου μας γράφει εδώ πέρα. Την καλημέρα μας, Γαβρίλ.
1: Στο Εδιμβούργο θα σε πάω, εκεί που βρίσκεται ο Ευθύμης, μας ακούει. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος που του κάνουμε σχεδόν καθημερινά παρέα. Και εννοείται πως θέλει κάποια στιγμή να έρθει στην Κρήτη, δεν τα έχει καταφέρει ακόμα, αλλά με τόσα που έχει ακούσει πια γι' αυτό το νησί, θέλει οπωσδήποτε να έρθει.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στους μαχαιρούς στα Χανιά, όπου σήμερα το βράδυ υποδέχονται τον Κυριάκο Πιπεράκη και τον Κυριάκο Σταυρανιουδάκη για το γλέντι εκεί πέρα. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το φίλο μας το Λάμπη, ο οποίος μας έστειλε. έστειλε εδώ πέρα την αφίσα. Και φυσικά να πούμε σε εσά που μα ρωτάτε, και ειδικά τώρα ο φίλο μα ο Γιώργο, αλλά πιάνω την ερώτηση, γιατί έχουμε ξαναλάβει αυτή την ερώτηση και στο παρελθόν και την προηγούμενη εβδομάδα. Αν υπάρχουν γλέντια, λέει, το επόμενο διάστημα, ρε παιδιά, τι λέτε, γίνεται χαμό. Πραγματικά κάθε μέρα, καθημερινά, δηλαδή παλιότερα λέγαμε έχουμε γλέντια Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, α πούμε κλπ. Κάθε μέρα θα βρείτε 30 με 40 γλέντια σε όλη την Κρήτη. Είναι δεδομένο πια. Οπότε μην το φοβάστε, και εσείς μας ακούτε και από Αθήνα, εννοείται θα βρείτε ωραία πράγματα και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
1: Δεν το συζητώ. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη Μαρίνα, η οποία περιμένει πώς και πώς να πάρει την άδειά της αυτή την εβδομάδα. Θέλω όπως και δίποτε να καταφέρω να κάνω, λέει, το κύκλο των νομού Χανίων. Θα τα καταφέρω. Κοίταξε να δεις, δεν έχουμε και τους καλύτερους δρόμους, η αλήθεια είναι, αλλά κάποια πράγματα top σίγουρα θα τα δεις.
0: Κοίταξε, δεν πας να κάνεις τον κύκλο του οροπεδίου εκεί πέρα ή του οροπεδίου Λασιδίου που είναι μικρός, ας πούμε.
1: Είναι λίγο πιο γρήγορο.
0: Ναι, ναι, είναι λίγο πιο γρήγορος. Αυτό νομίζω είναι πιο εφικτό. Το να κάνεις τώρα ένα κύκλο, ναι, ενός ολόκληρου νομού.
1: Μα θέλει να δει ελαφωνήσει σε ΕΤΑΝ λιμάνια, θέλει να πας στην Κίσαμο, στον Πάλο.
0: Ναι, ναι, σε ένα απόγευμα μπορείς. Καθάρισε το απόγευμά σου, αλλά νωρίς να φύγεις, 2 ώρα να είσαι στο τιμόνι. Και πιστεύω θα τα προλάβεις όλα. Καλημέρες όμορφες στον Μαθαίο και την Αλεξάνδρα, οι οποίοι μας ακούνε εγώ από το Αμβούργο. Εδώ, λέει, παιδιά, με το Αμβούργο πότε θα κάνετε ζωντανή σύνδεση. Νοσταλγούμε Κρήτη, νοσταλγούμε τις δικές μας γιαγιάδες μέσα από τις δικές σας, μας γράφει εδώ πέρα. Την καλημέρα μας όλη την Κρήτη μας γράφει.
1: Φιλιά πολλά σε ένα υπέροχο λεωφορείο με ένα φανταστικό οδηγό που μας είχε στείλει μήνυμα. Μόλις μπήκαμε, λέει, στη Σιτία, δρομολόγιο Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και εννοείται πως μετά από Σιτία έχουμε και Μόχλο Σιτία. Τα φιλία και σε όλους αυτούς τους επιβάτες που έχουν αυτόν τον υπέροχο οδηγό. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στο Δημήτρη και τη Ροδάνθη, οι οποίοι βρίσκονται στο Ηράκλειο και θέλουν, λέει, να πάνε νότια, να ανακαλύψουν, λέει, μια ωραία παραλία και θα μας στείλουν κιόλας μέσα στην ημέρα ντοκουμέντα, Γιώργο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλω και στην Άννα και στο φίλο μας τον Γιώργο, που είναι στο Ρέθυμνο και μας ακούνε εκεί πέρα από το κατάστημά τους και μας λένε, παιδιά, πώς θα θέλαμε να παίξουμε κι εμείς ένα από τα επόμενα βιντεάκια σας. Εννοείται, παιδιά, εμείς εδώ έχουμε ανοίξει λίστα, κρατάμε στοιχεία. Όποιος θέλει, μας στέλνει. Λοιπόν, λέω να πάμε στη μουσική. Αμέσως μετά να πάμε στη μαγειρική της ημέρας. Όχι.
1: Θα μιλήσουμε με Ειρήνη Κατιδάκη.
0: Αμέσως μετά να πάμε στα Χανιά, ζωντανή σύνδεση με την Ειρήνη Κατιδάκη. Να μάθουμε τα πάντα για την πολιτιστική ατζέντα της πόλης. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Πάμε και στην Αυστραλία σήμερα. Συνδεόμαστε ζωντανά βράδυ, χειμώνα στην Αυστραλία τώρα, στη Μελβούρνη. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, είτε καλύτερα. Έρχονται.

0: τουλάχιστον μας βάζεις ένα πρόγραμμα, γιατί όλο το καλοκαίρι μέσα στη σύγχυση ήμασταν. Πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, τόσα πολλά πράγματα. Σου ερχόταν στο τέλος να ανοίξεις το Netflix, να μην βγεις καθόλου από το σπίτι. Αλλά πραγματικά είναι τόσο ωραίες οι επιλογές και τόσο ωραία τα πράγματα που πρέπει να φτιάξουμε ένα άλλο state of mind. Να μπούμε σε αυτό το πλατσουριστικό, το ωραίο το movement και να βγούμε έξω από τα σπίτια μας, ακόμα και τώρα που αρχίζουν λίγο να ηρεμούν τα πράγματα και παίρνουμε κι εμείς. Νομίζω ότι πραγματικά ναι. Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλημέρα, καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, είμαστε εσύ.
1: Δεν ξέρω πώς θα αντέξω από την επόμενη εβδομάδα χωρίς εσάς.
2: Θα με παίρνεις τηλέφωνο να τα λέμε.
1: Εντάξει.
0: Θα την παίρνεις, Ειρήνη, θα της λες εγώ που θα πας σήμερα.
1: Όχι, θα της λέω εγώ σήμερα πρέπει να πας εκεί.
0: Μπράβο. Μα θα σου λέει, μα είμαι κουρασμένη. Όχι, θα πας εκεί, στο Γλέντι, θες, δεν θες. Συνεχίζουμε δυνατά, Ειρήνη.
1: Πολύ δυνατά. Λίγο έχουν κάνει μία μικρή κάμψη τα... Όχι πάρα πολύ μικρή, αλλά μία μικρή. Δηλαδή δεν είναι 15 γλέντια κάθε μέρα. Έχουμε πάει στο 1-2.
2: Εντάξει, φυσιολογικά πράγματα.
1: Κάτι γίνεται.
0: Φυσιολογικός ρυθμός, πιστεύω.
1: Ξεκινάμε, παιδιά, από αύριο, Τρίτη, 25 Αυγούστου. Έχουμε πολλά να κάνουμε αύριο. Να πούμε φυσικά για όσους επισκέπτες βρίσκονται ή χανιώτες είναι, θα βρεθούν στα Χανιά αύριο στο Ενετικό λιμάνι. Θα είναι η στράτα, η αγαπημένη μας στράτα, που ξεκινάει από το νεόριο του Μόρου. Και η διαδρομή θα καταλήξει στο Γυαλί Τζαμί και στη Μητρόπολη. Φυσικά είναι κάτι διαφορετικό αυτή την Τρίτη, γιατί θα, εκτός από τη μουσική και το χορό, θα έχει μία αναπαράσταση του κριτικού γάμου.
2: Εντάξει, αυτό δεν χάνεται.
0: Ωραίο αυτό.
1: Και χωρίς φακελάκι, παιδιά.
0: Τέλεια. Πρώτη φορά να τη βγάλουμε τσαμπέ σε γάμο. Παιδιά, να πάτε όσοι μας ακούτε στα Χανιά, τι ωραία που θα είναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει ξεροτίγανα, αλλά θα πάω αύριο και θα σας πω.
0: Τέλεια. Τέλεια. Ναι, νομίζω δεν χάνεται αυτό.
1: Δεν χάνεται. Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε αύριο να το απολαύσουμε. Ακόμα και εμείς που ζούμε στα Χανιά, γιατί ο παραδοσιακός κριτικός γάμος δεν τον ζούμε. Ακόμα και σε τόσους γάμους που πηγαίνουμε. Δεν είναι αυτό το κόνσεπτ. Οπότε ας πάμε να το θυμηθούμε.
0: Σωστά.
1: Στην Ανατολική Τάφρο τώρα θα έχουμε την παράσταση. Είναι λίγο περίεργο τώρα αυτό, γιατί η παράσταση λέγεται κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν, αλλά θα είναι Τρίτη, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Θανάση Πατριαρχαία. Εξαιρετική.
0: Μα να πούμε ότι καταρχήν σε αυτή την παράσταση μιλάμε για τον γνωστό Γιώργο Κωνσταντίνου, σωστά? Το θρύλο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ουσιαστικά όταν πας πλέον σε μια τέτοια παράσταση, έχεις τη δυνατότητα να συναντήσεις ένα κομμάτι του παλιού ελληνικού σινεμά, το οποίο δεν θα το ξαναδείς ποτέ σου. Και νομίζω ότι πραγματικά όπου πετυχαίνουμε αυτούς τους ηθοποιούς της κλάσης του Γιώργου Κωνσταντίνου, θα πρέπει όχι απλά να πηγαίνουμε με κλειστά μάτια να.
1: Γιώργο, τώρα έτσι όπως το λες, θέλω να σας πω κάτι, αν το επιτρέπετε φυσικά.
2: Μείτε.
1: Αν μπορείτε, να δώσουμε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και οι δύο πρώτοι να τους χαρίσουμε από μία διπλή πρόσκληση.
0: Βέβαια.
1: Για να πάνε να το ευχαριστηθούν.
0: Βέβαια, γιατί όχι, εννοείται να το κάνουμε.
1: Οπότε μετά που θα κλείσουμε, δώστε το τηλέφωνο και μιλάμε μαζί για να, για να το κανονίσουμε.
0: Βέβαια, πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, αύριο τώρα στα Χανιά γίνονται και άλλα πράγματα. Είναι η Λευκή Νύχτα.
0: Α, μάλιστα.
1: Η οποία επιστρέφει από νωρίς το απόγευμα μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Τα καταστήματα της πόλης παραμένουν ανοιχτά και με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις. Δεν είναι μόνο τα ψώνια όμως που θα κάνουμε για να στηρίξουμε το κέντρο και την αγορά, αλλά σε 14 διαφορετικά σημεία το επιμελητήριο και ο εμπορικός σύλλογος Χανίων έχουν βάλει τα δυνατά τους, έχουν DJ, μουσικούς, έχουν face painting, έχουν Latin, χορό, μασκότ, ανιματέρ και φυσικά στην πλατεία 1866 θα κλείσει η βραδιά με τον Κωστή Μαραβέγια.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Μια υπέροχη συναυλία, δωρεάν όλα αυτά φυσικά.
2: Και 14 σημεία έτσι, όχι ένα και δύο.
1: 14, έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ αξιόλογη και το κάνουν κάθε χρόνο και το ευχαριστιόμαστε όλοι πολύ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τετάρτη τώρα έχουμε για τους μικρούς μας φίλους τον Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Είναι εγγύηση, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο, μην το χάσετε.
0: Σωστά.

0: Την Πέμπτη έχουμε πάλι μια παράσταση με την κυρία Λουιζίδου και τον αγαπημένο μας τον Σπύρο Παπαδόπουλου, Sexy Landry.
1: Βέβαια, αγαπημένη παράσταση και κάνει περιοδία γενικότερα μεγάλη.
0: Προσοχή στα ζευγάρια που θα πάρει, μην φύγετε τσακωμένοι από εκεί. Ενώ την ίδια ώρα ο Νίκος Ζωηδάκης θα δίνει
2: πόνο,
0: τα ρέστα του και πόνο στην Αγιά.
1: Λοιπόν, έχω παρατηρήσει ότι ο Ζωηδάκης στο τέλος της σεζόν ανεβάζει γκάζια και έχει περισσότερες εμφανίσεις. Νομίζω είναι στρατηγική η κίνηση αυτή.
0: Είναι ουσιαστική, γιατί λέει εδώ τώρα θα γίνει το καλό. Θα έχουν τώρα αρχίσουν να ηρεμούν και θα τους δώσω δύναμη να συνεχίσουν.
2: Έτσι,
1: σωστό,
2: ακριβώς.
1: Σωστό.
0: Την Παρασκευή 28 Αυγούστου με Full Moon. Πανσέλινο.
1: Α, έχουμε Πανσέλινο την Παρασκευή.
0: Βεβαίως και γίνεται χαμός από τις εκδηλώσεις στα Χανιά.
1: Τι ωραία.
0: Δηλαδή, πύλη Σαμπιονάρα, έχουμε Rock Under the Moon. Δωρεάν είσοδο, ελεύθερη είσοδο. Ξεκινάμε με αυτό. Μετά στο Φρούριο Κουλέ στα Άπτερα. Η Γκάτζολ Ντίλο παρουσιάζουν μια ξεχωριστή αυγουστιάτικη Πανσέλινο με swing ρυθμούς, πάλι με ελεύθερη είσοδο.
2: Τι ωραία και ωραίο το σκηνικό.
0: Πολύ ωραίο. Και κλείνουμε φυσικά με την καθιερωμένη μας, το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Ρόκα, με τις γιορτές Ρόκας, όπου έχει την συναυλία κλασικής μουσικής, λυτρωτικές συμφωνίες, διαθλάσεις του ρομαντισμού. Ελεύθερη είσοδος και εκεί.
2: Γενικά εκεί στη Ρόκα κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Υπέροχα πράγματα κάνουν.
1: Εγώ να πω βέβαια ότι όποτε ακούω την πύλη στα πιονάρα, μου έρχεται στο μυαλό λέω, γιατί ένας άνθρωπος δεν το έχει εκμεταλλευτεί να πει να κάνει μια έκθεση σαγιονάρας εκεί στη σαμπιονάρα και να πάμε όλοι οι πλατσουρίστες με τους σαγιονάρες μας να σκάσουμε και να υπάρχει βαθμολογία 19-8 κριτική επιτροπή από κάτω, μα υπάρχουν και χιλιάδες διαφορετικές, να κάνουμε καλυστία, να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο σαγιονάρα 2026. Κάτι ρε παιδί μου.
0: Θα το πούμε flip flop ή σαγιονάρα.
1: Κοίταξε, λόγω σαμπιονάρας
0: θα το πούμε σαγιονάρα.
1: Ναι, πρέπει.
0: Εντάξει.
2: Ωραία ιδέα πάντως, Γιώργο,
0: είσαι δυνατός. Κλείνουμε παιδιά με Σαββατοκύριακο που ερχόμαστε στα δικά μας με τον Πέτρο Μαρούλη στο Πολιτιστικό Σύλλογο Βαμβακόπουλου να δίνει πολύ μεγάλο ρεσιτάλ κριτικής μουσικής.
1: Αγαπημένος.
0: Ενώ στα πλατεία Καθιανών στο Ακροτήρι ο Αναστάσης Μπούχλης και ο Αντώνης Κουράκης θα μας διασκεδάσουν και θα μας κεράσουν και μουσταλευριά και κρασί.
1: Α, μάλιστα.
0: Και
1: ωραία, ωραία, πολύ ωραία.
0: Την Κυριακή έχουμε το stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, τον εξωγήινο. Και κλείνουμε την εβδομάδα μας χαμογελαστά.
1: Τι ωραία, Ειρήνη μου.
2: Και τι ωραία πράγματα.
1: Φέτος μας οργάνωσες σε τρελό βαθμό.
0: Καταρχήν, παιδιά, είχαν πάρα πολλά γι' αυτό.
1: Και εκτός από αυτό, έχεις έναν τρόπο να τα λες εσύ. Έχεις έναν τρόπο που σε κάνει τον άλλο να θέλει να πάει παντού. Να βγει από έξω το σπίτι και να τρυπώσει σε παραστάσεις.
0: Μάλλον θέλω να πάω κι εγώ γι' αυτό.
1: Μπορεί.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Αν εκλάεις, μπει επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.

0: πάλι κρύο το νερό.
1: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
0: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
2: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες ποιοτικές οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810 23 94 27.
5: Γλενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Up Top 5, νούμερο 5.
7: Πες μου τον αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
6: Νούμερο 4.
8: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
6: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
9: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
6: Ήταν το top 5 του app 92,9.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Ουχ, φτάσαμε!
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα. Καλοκαίρι στο Νότο. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και φυσικά Fresh Radio 105 για τα Χανιά, ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Φυσικά Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Κόκο Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλωτιάρης.
0: Και επιστρέφουμε στα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, θα πάω ανάποδα. Θα ξεκινήσουμε τη Δημητρούλα μας, την αγαπημένη. Είναι από τον Άγιο Νικόλαο, η οποία άκουσε, λέει, της είπανε μάλλον, ότι το χωριό της το είπε πίνες και όχι πεινές. Πεινές το λένε, παιδάκι μου, πεινές.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
1: Το χωριό της Δήμητρας βρήκες να πεις.
0: Έλα, δηλαδή, συγγνώμη, Δήμητρα, δεν θα ξανακάνω τέτοιο λάθος ποτέ.
1: Έτσι, τα φιλιά μας και την αγάπη μας στη Δημητρούλα μας, όπως τα φιλιά μας να στείλουμε και στη φίλη μας την Έμη, η οποία ψήνει, Γιώργο, σήμερα ένα ωραίο ψητό, που θα ήθελε, λέει, πάρα πολύ να μας στείλει ένα ταπεράκι, γιατί έχει βάλει μέλι, έχει βάλει απάκι, έχει βάλει. Μόνο στάκα, λέει, δεν έβρισκε να βάλει, αλλά θα το έβαζε. Έχει επηρεαστεί από το καλοκαίρι στο Νότο, έχω να σου πω.
0: Νομίζω ότι, παιδιά, όλοι θα επηρεαστούμε στο τέλος. Θα βάζουμε σε όλα τα φαγητά στάκα για την Κριστό, για κάποιο λόγο. Καλημέρα στη Ρίτα, αλλά και στο φίλο μας τον Αντώνη, που μας ακούνε από τον Άγιο Θωμά και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Από το Ρέθυμνο μας ακούει ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Μαθιός, και μας λέει εδώ πέρα, Μαθιό τον λέω εγώ, τα φιλιά μας να του στείλουμε, και μας λέει εδώ πέρα ότι πραγματικά θα ήθελε κάποια στιγμή να γνωριστούμε από κοντά και να πιούμε καφέ. Εννοείται, έλα αγόρι με εδώ να γνωριστούμε, να πιούμε όσους καφέδες θέλεις. Να μου βρεις και λίγο χρόνο εκεί πέρα να πάω κι εγώ να πιω ένα καφέ, που δεν πίνω καφέ. Πίνω ότι καφέ είναι μόνο. Θαύμα θα είναι. Καλημέρα στον Άρη και στην Αρκυρό, οι οποίοι μας ακούνε εγώ από τα Χανιά, από την εταιρεία τους. Παρασκευάζουν σαπούνια και θέλουν να μας κάνουν δώρο, λέει, ένα πλατσουριστικό σαπούνι, το οποίο είναι με αλμύρα και αλάτι το φτιάχνουν.
1: Τι ωραία.
0: Και θα μας τα στείλουν εδώ πέρα να κάνουμε ένα review. Το περιμένουμε, παιδιά.
1: Εγώ βλέπω εδώ ένα βιντεάκι που μας έχει στείλει η φίλη μας η Ξένια, η οποία βρίσκεται στα Γιάννενα. Έχει πάει, λέει, στη θεία της εκεί στο χωριό και είναι η ώρα που τρώνε τώρα και είναι στην κουζίνα και μας έχουν στείλει ό,τι έχουν φτιάξει. Έχει φτιάξει μια πίτα η θεία, η οποία δεν υπάρχει. Έχει βάλει, λέει, μέσα τη μάνα της και τον πατέρα της. Ρεβίθια έχει το μενού.
0: Πίτα έχει μέσα ρεβίθια.
1: Όχι, βέ, το μενού το σημερινό. Σοκολατόπιτα, ωραία πράγματα ετοιμάζεται εκεί στη Γιάννα τα μακριά, που είναι και μακριά. Θα θέλαμε ένα ταπεράκι, αλλά μέχρι να έρθει το ταπεράκι εμείς θα έχουμε τελειώσει.
0: Λοιπόν, όμως δεν προβλέπεται να τελειώσει γρήγορα το γλέντι, το οποίο ετοιμάζεται απόψε το βράδυ γογό στο Καστέλι στην Κίσαμο με τον Ανδρέα Μανολαράκη. Έλα. Στο δημοτικό πάρκινγκ Καστελίου, να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη φίλη μας τη γογό, η οποία μας έστειλε την αφίσα εδώ πέρα και μας προσκαλεί. Και πραγματικά τι ωραία παιδιά που γίνονται και γλέντι εκεί τις Δευτέρες και έχει επιλογές ο κόσμος. Καλημέρα να στείλω και στο φίλο μας τον Πέτρο, που μας ακούει από το Πέραμα και μας στέλνει και αυτός μια όμορφη καλημέρα.
1: Ο Σπύρος επιτέλους, λέει, μας έχει στείλει μήνυμα, η γυναικάρα μου, η αγαπημένη Βάσο, έφτιαξε το αγαπημένο μου, λέει, φαγητό.
0: Για πες, ποιο είναι αυτό?
1: Φασολάδα μερέγκα.
0: Φασολάδα μερέγκα. Πω, παιδιά, λιώνω, δηλαδή τώρα έχω και πολύ καιρό να φάω, βέβαια, αυτά τα φαγητά. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά για μια φασολάδα σήμερα και μια ρέγκα έκανα έτσι ένα ωραίο. Τι, όχι.
1: Εντάξει τώρα, φασολάδα.
0: Εντάξει, έχει ζέστη, αλήθεια είναι, για φασολάδα.
1: Είναι λίγο.
0: Δηλαδή τώρα με την καύσο να βγει έξω να έχει φάει φασολάδα και ρέγκα.
1: Κοίταξε,
0: το έμφραγμα αυξάνει μια πιθανότητα 5%. Δηλαδή αυξάνεται λίγο.
1: Να σου πω τώρα. Μα έστειλε ο άνθρωπο εδώ ότι έχει το αγαπημένο του φαγητό, μην το κάνουμε.
0: Είναι χειμωνιάτικο. Είναι χειμωνιάτικο, αλλά είναι και ωραίο. Το τρώστορο. Ωραίο το φασολάδα.
1: Καλή
0: όρεξη, Σπύρο. Καλημέρα να στείλουμε και στο Στέλιο τη Δώρα, που μα ακούνε από το Σκαλάνι. Καλημέρα να στείλουμε και στο Παναγιώτη και την Άντια, η οποία ετοιμάζονται, λέγει, απόψε για το Μύθο του Παρακούντα στις 9. Είναι μια παιδική παράσταση για παιδιά. Συγγνώμη, προβολή στο Δημοτικό Κινηματογράφο στο Σινέ Κήπος. Και είπαν να συμπληρώσουν σε αυτά που είπαμε πριν. Οπότε μας έστειλαν πληροφορίες. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στα Μάλια Γογό, όπου σήμερα το βράδυ στο λιμάνι των Μαλίων έχουμε από την Ακαδημία Πανόμ το γλέντι του χωριού. Να περάσει την υπέροχα με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη. Στις 9 η ώρα είσοδος 5 ευρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη φίλη μας την Στέλλα, η οποία μας έστειλε να φύσα.
1: Στο Φόδελε είναι η Βάσο. Κάνουν πραγματικά απίστευτες, λέει, διακοπές. λες παράδεισος, τόσο όμορφα μέρη, δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι έχει το νησί σας. Εννοείται πως θα έρχομαστε κάθε χρόνο οικογενειακώς. Φέτος λέει μείναμε στο νομό Ηρακλείου, κάθε χρόνο θα αλλάζουμε νομό γιατί οι ομορφιές σας είναι απερίγραπτες. Εννοείται ότι έχουν καλοκαίρι στο Νότο και στην Αθήνα και φυσικά έχουν δει λέει, όλα μας τα βίντεο, τα τραγούδια τα ξέρουν απ' έξω.
0: Τέλεια! Είστε έτοιμοι πλατσουρίστας, παιδιά. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στη φίλη μας την Αντιγόνη, η οποία μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη, μας δίνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Από τη Θεσσαλονίκη μας ακούει και ο Αντώνης και η Ιωάννα. Την καλημέρα μας, παιδιά. Ντε με το καλό να σμίξουμε, αργήσατε φέτος.
1: Η Αλεξάνδρα μας ακούει, Γιώργο, από το λιμάνι της Καβάλας. Αγαπημένη Καβάλα, μας ακούτε, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και έχουν λέει και αυτοί ένα φεστιβάλ το οποίο γίνεται κάθε χρόνο με μουσική, με μελωδίες του Άι. Οπότε να το
0: έχουμε
1: και στα υπόψη μας, βέβαια. Γιατί όχι, να κάνουμε και μια σύνδεση και του χρόνου.
0: Και αφού είπες λιμάνι, δεν μπορώ να παραλείψω παρά να στείλω μια μεγάλη καλημέρα και σε όλα τα πλοία των ΑΝΕΚ Line, τα οποία είναι συντονισμένα αυτή τη στιγμή, στο ναυτιλιακό προσωπικό και όλους όσους ταξιδεύουν. Τα φιλιά μας, τα χαιρετήματά μας. Όπως να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη μας την Απελάσγωγο, η οποία μας συνοδεύει στα βίντεο με τις γιαγιάδες και φέτος, αλλά και στην όμορφη στήλη των εξορμήσεων που έχουμε κάνει πολύ ωραίες εξορμήσεις φέτος και σήμερα έχουμε και τη Μελβούρνη. Φυσικά θα βρείτε περισσότερα για την Apple στο apple.gr για να μάθετε για τη Flex One, την κορυφαία λύση για να αυξήσετε τα έξοδα και τις εταιρικές σας παροχές. Και φυσικά πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ζωντανή σύνδεση με την Μελβούρνη, με Αυστραλία, με ένα ελληνικό σουβλατζίδικο, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα αφήσει για λίγο τα πιτόγυρα, θα μιλήσει μαζί μας για να εξετάσουμε πραγματικά βήμα προς βήμα αν η ελληνική ψυχή εκεί είναι η ίδια στο DNA της όπως και εδώ, αν ζητάει το σουβλάκι όπως και εδώ, και φυσικά να μάθουμε τα πάντα για την ελληνική κοινότητα εκεί. Φύγαμε σε λίγα λεπτά, επιστρέφουμε.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: για την εξόρμησή μας και σήμερα. Φυσικά δεν θα πάμε για άλλη μια φορά στην Ελλάδα να μιλήσουμε με κάποιο νησί, με κάποιο φεστιβάλ. Είναι η τελευταία εβδομάδα εκπομπών, οπότε έχουμε εκπλήξεις για αυτή την εβδομάδα. Και φυσικά θα πάμε σε ένα αγαπημένο μέρος που συχνά πυκνά λαμβάνουμε μηνύματα εκεί από ομογενείς, οι οποίοι μας στέλνουν, σας ακούμε τώρα. Είναι βράδυ, έχει κρύο κτλ. Πλατσουρίστας Κρήτη, είπαμε να το κάνουμε άλλη μια φορά, γιατί πέρσι πραγματικά πήγε πάρα πολύ όμορφα.
1: Πέρσι μιλήσαμε με Σίδνεϊ.
0: Α, με Σίδνεϊ μιλήσαμε πέρσι. Οπότε λοιπόν, φέτος λοιπόν είναι η τιμητική της Μελβούρνης, της αγαπημένης, όπου ζουν χιλιάδες Έλληνες εκεί πέρα. Είναι μια άλλη μικρή Ελλάδα η οποία εκεί έχει διαμορφωθεί. Και φυσικά δεν θα μιλήσουμε με όποιον και όποιον, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί της φιλοξενίας, του ελληνικού φαγητού. Θα συνδεθούμε με ένα ωραίο ελληνικό σουβλατζίδικο της Μελβούρνης, το σπιτάκι σουβλάκι. Τι ωραίο που ακούγεται. Δηλαδή θα πήγαινε στη Μελβούρνη βόλτα και θα το έβλεπε στο δεξί σου χέρι και θα παίρνει κατευθείαν μέσα, θα είναι σαν το σπίτι σου πραγματικά. Και να μιλήσουμε με το φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος είναι εκεί, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας μάλλον. Πρέπει να πάμε στη στήλη. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τη Μελβούρνη.
2: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
3: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As.
1: Για να δούμε λοιπόν τι λέει η Μελβούρνη, τι λέει η Αυστραλία, τι λένε οι Έλληνες εκεί. Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλησπέρα
4: εδώ.
0: Παιδιά, τι ωραία που ακούγεται τη φωνή σας πάλι από την άλλη άκρη του κόσμου, αλλά λες και είστε στο διπλανό δωμάτιο.
4: Έτσι, έτσι. Είμαστε στο διπλανό.
0: θα νομίζει ο κόσμος ότι κοροϊδεύουμε, ότι βγάζουμε εδώ κανέναν από την Κρήτη.
4: Όχι, όχι, εδώ είμαστε. Εδώ κρυώνουμε.
1: Πείτε μας, τι θερμοκρασία έχετε αυτή τη στιγμή και τι ώρα είναι εκεί στη Μελβούρνη?
4: Η ώρα είναι 8 και 20 το απόγευμα. Mm-hmm. Το απόγευμα, λένε, ναι.
0: Το βραδάκι,
4: και
0: ναι.
4: Η θερμοκρασία είναι, τι είναι, πόσο, 15 βαθμούς.
0: 15, μάλιστα.
4: Πού είναι, εντάξει, σιγά σιγά ανοίγει ο καιρός και ναι.
0: Γενικότερα, ωραία, ναι. Οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες οι οποίες έχετε εκεί, ποιες είναι? Δηλαδή μέχρι ποιο δείκτη φτάνει η θερμοκρασία το χειμώνα?
4: Δύο-τρεις. Σελσίους, όχι πάρα πολύ κρύο. Και εδώ είναι η Μελβούρνη, είναι λίγο διαφορετικά. Γιατί μια είναι, έχει τέσσερα σεζόν στην ημέρα, λένε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αν κρυώνεις, μη στεναχωριέσαι, σε λίγο θα ζεσταθείς. Αν ζεσταίνεσαι, και αυτό, σε λίγο θα κρύει.
0: Μάλιστα.
4: Θα πάρει δροσούλα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξέρουμε ότι η Μελβούρνη είναι και κοντά στη θάλασσα και έχει και παραλίες, έχει και πολλά ωραία μέρη, ας πούμε, εκεί πέρα. Εσείς το καλοκαίρι το βιώνετε όπως στην Ελλάδα? Δηλαδή, θα πάτε, ας πούμε, να κάνετε το μπάνιο σας, υπάρχει μια παραλία αγαπημένη, υπάρχει παραλιακή, ας πούμε, είναι τεράστια πόλη, φαντάζομαι, η Μελβούρνη.
4: Κοίτα, υπάρχουν πολλές παραλίες, αλλά δυστυχώς ο καιρός δεν σε κάνει να μπορείς να πεις και θα πάω παραλία αύριο, γιατί μπορεί να βρέχει, μπορεί να κάνει κρύο. Αλλά ξέρεις, και είναι αναλόγως. Δεν μπορείς να κάνεις πρόγραμμα,
0: ναι,
4: για,
0: ναι,
4: να πάμε. Και γι' αυτό όλοι οι Μελβούρνοι ερχόμαστε Ελλάδα το χειμώνα μας, για να τουλάχιστον εκεί ξέρουμε ότι θα είναι καλοκαίρι.
0: Ναι, εννοώ το καλοκαίρι. Φαντάζομαι το καλοκαίρι όμως πηγαίνετε στη θάλασσα. Εμπιστεύεστε
4: εδώ,
0: εκεί,
4: ναι,
0: τις ακτές.
4: Ναι, πηγαίνουμε. Αλλάζει πολύ ο καιρός εδώ. Δεν μπορούμε να πούμε, ξέρεις, αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάμε παραλία, τρίμερο που λέτε εσείς, γιατί δεν ξέρουμε θα είναι καιρός γι' αυτό. Εδώ στη Μελβούρνη, εκεί έρθε
5: Βόρεια,
4: ναι. Είναι κοντά στο Εκπάιρ εκεί, γίνεται. Είναι πάντα καλοκαίρι. Εδώ, ναι, δυστυχώς είναι...
0: Μαθαίνουμε ότι έχει πάνω από 200.000, περίπου 170-180.000 Έλληνες η Μελβούρνη. Είναι μια τεράστια ελληνική κοινότητα εκεί. Όμως οι Έλληνες βρίσκονται, δηλαδή, ας πούμε, υπάρχουν, ας πούμε, εκδηλώσεις, εκκλησίες. Κάνουν και γλέντια.
4: Ναι. Κοίτα, εδώ νιώθω, να σου πω, περισσότερα Έλληνας εδώ παρά όταν έρχομαι στην Ελλάδα. Με τα πανηγύρια, με τους τραγουδιστές που έρχονται, τα φαγητά μας, έχουν και, πώς το λένε, Σάμπε που είναι περιοχές που είναι περισσότερο ελληνικά, πολλά ελληνικά μαγαζιά, δεν μπορείς να ξεφύγεις και τη γλώσσα γύρω μας. Πανηγύρια, εκκλησίες, μουσικές, όλα τα έχουμε εδώ. Όπως είπα, όταν ερχόμαστε Ελλάδα, δεν νιώθω Ελλάδα. Να φανταστείς, εδώ γεννήθηκα και μου λένε Γιάννη και όταν έρχομαι Ελλάδα μου λένε Τζον. Που αυτό λίγο μπερδεύουμε λίγο. Γιατί είμαι ο Τζον και εδώ είμαι ο Γιάννης.
0: Φίλε Γιάννη, μπουζούκια έχετε στη Μελβούρνη. Αυτό τώρα θα κρίνει πολλά για την κατάσταση της ελληνικής κοινότητας.
4: Έχουμε ένα μεγάλο μπουζουξίδικο, λέγεται Κίνηση. Αυτό είναι κάθε Σαββάτο. Χωρί από αυτό, χωρί από τα μπουζούκια, είναι όταν έρχονται από εκεί τραγουδιστές. Και πολλά μαγαζιά έχουν. Εμείς τώρα έχουμε live την Πέμπτη, κάθε Πέμπτη. Είναι πολλά μικρά μαγαζιά, αλλά μπουζούκια είναι ένα, την Κίνηση, που είναι νομίζω το μεγαλύτερο στην Αυστραλία. Που είναι κάθε Σαββάτο.
0: Και εκεί πάνε τώρα μόνο Έλληνες ή πάνε, ας πούμε, και Αυστραλέζες και εκεί παρακολουθούν, δηλαδή συγκεντρώνει.
4: Κοίτα, πιο πολλοί Έλληνες είναι, αλλά αν θέλουμε να δείξουμε εδώ τους ξένους πώς γλεντάμε εμείς, πηγαίνουμε και εμείς εκεί.
1: Μάλιστα. Και φυσικά γλεντάμε καλύτερα από όλους.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω.
4: Φυσικά.
0: Έτσι. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Το πιτόγυρο που έχουμε στην Ελλάδα είναι το ίδιο και στην Αυστραλία?
1: Είναι καλύτερο.
0: Είναι καλύτερο. Για πείτε μας τώρα, εσείς που είστε μέτρη του ίδιου.
4: Εκεί η διαφορά εδώ είναι το περισσότερο το γύρο είναι με αρνί, δεν είναι χοιρινό. Για μένα όταν πάω Ελλάδα μου αρέσει χοιρινό, τρώω χοιρινό. Εδώ το άλλο είναι πολλά από το γύρο τα κάνουμε στα κάρβουνα. Αντί όρθιο που λένε είναι ξάπλακι και είναι γύρω έτσι στα κάρβουνα. Κοτόπουλο. Αλλά πιο πολύ αρνί τρώνε εδώ.
0: Να σου ρωτήσω, Γιάννη, τώρα σας παίρνουν τηλέφωνο, έχετε και delivery εκεί όπως στην Ελλάδα? Σας παίρνουν, παιδιά, φέρτε μας δύο πιτόγυρα, παίζει αγώνας, να δούμε.
4: Όχι, κοίτα, τώρα έχουμε αυτό το. Δεν ξέρω αν το έχετε, το Uber Eats.
0: Ναι, το online.
4: Το Uber Eats μέσω τηλέφωνο. Ναι. Αλλά όχι, δεν έχει. Τα μαγαζιά δεν έχουν δικό τους delivery. Είναι ένα app το Uber Eats. Παραγγέλνεις ό,τι θέλεις. Σε φορτώνουν εκεί παραπάνω. Διπλά πληρώνεις και θα φέρνουν.
0: Οπότε έρχεται το delivery.
1: Φρέντο εσπρέσο.
4: Έχουμε. Πώς δεν έχουμε.
1: Φρέντο εσπρέσο έχετε.
0: Αυτό
4: πώς δεν έχουμε, ναι. Εσείς έχετε.
1: Έχουμε και εμείς.
4: Όπως είπα, εδώ πιο πολύ είναι εδώ. Πόσο λένε, το κρατάμε το ελληνικό εδώ, νομίζω περισσότερο.
1: Ζωντανό.
4: Δεν ξέρω από την κλειδί, αλλά όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα, εμείς. Εγώ ψοφάω για ελληνικά και αυτά όταν ερχόμαστε και. Πάντα είναι λίγο, όχι μόνο αυτό, και τα ξαδέρφια μας και αυτά όταν ερχόμαστε περιμένουν να πάμε εμείς να γλυντήσουμε εμείς μαζί τους, να τους δείξουμε εμείς πώς γλυντάνε οι Έλληνες. Αυτό είναι
0: η
4: πλάκα.
0: Η ελληνική ψυχή όταν είναι έξω στο εξωτερικό έχει αποδείξει ότι είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο αυθεντική.
1: Και κάνει και ωραία πράγματα.
0: Να ρωτήσω
4: πάρα
0: εγώ.
4: Πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Υπάρχει πρόσβαση σε ελληνικά προϊόντα, δηλαδή αυτά τα προϊόντα τα οποία, ας πούμε, για παράδειγμα μπορεί να θέλετε εσείς και για τις επιχειρήσεις σας. Το παρθένο το ελαιόλαδο, ας πούμε, για παράδειγμα.
4: Ναι. Όλα τα έχουμε.
0: Ναι, έρχονται, ας πούμε, υπάρχουν σούπερ μάρκετ ελληνικά τα οποία πουλάνε αποκλειστικά ελληνικά προϊόντα ή τα βρίσκεται γενικά, έρχονται.
4: Όχι, έχει σούπερ μάρκετ που είναι, δεν είναι, ξέρεις, πολλά από αυτά, αλλά όλα τα μαγαζιά, τα εστιατόρια και αυτά παίρνουμε εμείς τα υλικά τέτοια από την Ελλάδα. Αυτό είναι
1: Οι νέες γενιές, τα παιδιά τώρα που είναι 15-12 χρονών, είναι στην ίδια φάση με εσάς τις προηγούμενες γενιές που θέλατε έτσι το ελληνικό στοιχείο να είναι ζωντανό ή είναι λίγο πιο
0: light?
4: Να σου πω, είναι και περισσότερο τώρα. Αλήθεια. Νομίζω κάτι έχει γίνει, δεν ξέρω, τελευταία. Εμείς όταν είμαστε μικρά σαν να ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε Έλληνες. Τώρα τα παιδιά μου όλα θέλουν. Και να σου πω, ειδικά η Κρητική, εγώ δεν είμαι από την Κρήτη, αλλά ειδικά η Κρητική το κρατάνε περισσότερο από όλους. Δεν το λέω επειδή είσαστε εσείς, αλλά ξέρουμε ότι εσείς το κρατάτε περισσότερο από όλους. Έχουν τα ελληνικά σχολεία, τους χορούς, αυτά. Εγώ κάθε Νοέμβριο και πέρυσι έκανα δικό μας. Κάναμε δικό μας πανηγύρι με όλα ελληνικά, χορούς.
0: Τι ωραία.
4: γύρω την περιοχή υποθεί και την είναι μεγάλο, γίνεται στο κέντρο, είναι από τους μεγαλύτερους πανηγύρια εδώ, είναι ελληνικό και είναι στο κέντρο. Εμείς κάνουμε ένα εδώ στη γειτονιά μας και αυτό και είναι ένα άλλο στο Oakley. Είναι μια περιοχή που είναι πολλούς Έλληνες. Κάθε δεύτερο μαγαζί είναι ελληνικό.
0: Οπότε αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί ας πούμε στη Νέα Υόρκη υπάρχει Αστόρια. Εκεί είναι το Oakley, ας πούμε, που λέτε, που είναι το.
4: Το Oakley.
0: Oakley, ναι, οκ. Okay. Το οποίο είναι είναι η γειτονιά, η συνοικία με τους περισσότερους Έλληνες. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, ελληνικά μαγαζιά.
4: Ναι. Εκεί τα πρώτα ήταν στο κέντρο. Το πιο ελληνικό και κάπως έγινε τώρα το Oakley πιο πολύ.
0: Μάλιστα.
4: Στο κέντρο ήρθαν οι Κινέζοι και μας τα πήραν.
1: Δεν πειράζει.
0: Εσείς πόσα χρόνια τώρα έχετε να έρθετε στην Ελλάδα ή έρχεστε συχνά?
4: Κοίτα, εγώ πριν.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
5: Music, please.
3: Αν Lines, μπει επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
6: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
8: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
11: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
12: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
10: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
13: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
14: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο. Καλοκαίρι στον Ατό. Σε μία εβδομάδα από σήμερα, τέτοια ώρα θα κλείνουμε την εκπομπή. Θα κλείνουμε την 23η σεζόν του Καλοκαίρι στον Ατό, κύριε Σικίνη. Την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, το season finale, η τελευταία εκπομπή του Καλοκαίρι στον Ατό. Οπότε να είστε συντονισμένοι, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις, πολλά πράγματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Είμαστε αυτή τη στιγμή ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάτινες 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να είμαστε παντού ζωντανά και σήμερα σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντι μου είναι η Κογοβερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπαλοσιάρης.
0: Δεν είναι φοβερό. Πριν λίγο μιλήσαμε με την Αυστραλία και τη Μελβούρνη. Δεν είναι φοβερό που η ποιότητα της γραμμής είναι τόσο καθαρή που σε, βάλει, που σε βάζει ακόμα και σε σκέψεις μήπως ο άνθρωπος αυτός ήταν μέσα στο στούντιο, τέλος πάντων.
1: Καλέ,
0: και μιλάς με το, από το Λασίδι στα Χανιά και είναι σαν να μιλάς με το διάστημα, ρε φίλε.
1: Εντάξει, βρε παιδί μου, τι να σου πω. Μπορεί μέσω δορυφόρου να πιάνει καλύτερα.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται, αλλά ειλικρινά, ό,τι ελληνικό και κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Εδώ και
0: τώρα
1: με τη Ζανζιβάρη, όταν είχαμε μιλήσει, η γραμμή ήταν απίστευτη. Και ναι, Νότια Αφρική.
0: Ναι, πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, για πάμε στα μηνύματά σας.
1: Να πάμε μέχρι τη Γεωργιού, που λέει εκεί που βρίσκεται ο Νίκος, ο οποίος ζει τον ήρω του, λέει, γιατί περνάει απίστευτα. Α, έχει έρθει τους κουμπάρους του.
0: Ρεπάρει.
1: Και
0: γι' αυτό ζει το όνειρο.
1: Εντάξει, Γεωργιού, που είναι ένα πολύ όμορφο μέρος. Οπότε, γιατί όχι να μην περνάτε καλά.
0: Σε λίγο καιρό θα ζεις και τον Εφιάλτη, μην ανησυχείς.
1: Ποιος είναι ο Εφιάλτης, Γιώργο?
0: Της επιστροφής.
1: Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι λίγο ζώρικο. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, απολαύστε τώρα την εκδρομή σας και την άδειά σας. Και από εβδομάδα που θα τελειώσει το ρεπάκι σας, ξαναμπείτε πάλι στη ρουτίνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο Χουδέτσι, στο φίλο μας το Λευτέρη και την Γεωργία, οι οποίοι μας καλούν εδώ πέρα να γνωρίσουμε το χωριό, να πάμε βόλτα στο χωριό τους. Και τι όμορφο χωριό που είναι το Χουδέτσι, θα πω εγώ. Την καλημέρα μας, Λευτέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και Γεωργία για το μήνυμά σας. Καλημέρα στον Τάσο και στη Λένα, οι οποίοι μας ακούνε από το Παλέκαστρο και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα και εκεί. Καλημέρα στο Σπύρο και την Αγγελική, οι οποίοι μας ακούνε από τις Βρύσες, στο Αμάρι. Έχουν και αυτοί φασολάκια στην κατσαρόλα. Είναι η επίσημη μέρα για τα φασολάκια, παιδιά. Τέλος.
1: Μάλλον δεν εξηγείται αλλιώς. Εγώ θα σε πάω μέχρι τη Γλασκόβη, εκεί όπου βρίσκεται η Εύα, μας ακούει. Α, και αυτή δεν λέει ζωντανή σύνδεση.
0: Να πει, Γλασκόβη, Σκωτία.
1: Να πει τον γκαιμό τη που φέτος δεν θα τα καταφέρει να έρθει στην Ελλάδα του χρόνου. Είτε Χριστούγεννα, Χριστία, αγαπημένη μου Εύη, να περνάτε καλά και γιατί όχι να το πούμε και σε ζωντανές συνδέσεις, να μας πείτε εκεί στη Γλασκόβη. Είναι Σκωτία και εκεί έχει κακό καιρό, όχι.
0: Ναι, έχει κακό καιρό. Που αν δεν έχει στην Σκωτία, πάντα συννεφιά είναι.
1: Ναι, αλλά τώρα τελευταία δεν έχει όλο καύψωνες στην Ευρώπη.
0: Δεν
1: να
0: ξέρω.
1: Μας στείλει κάποιες λεπτομέρειες, να μάθουμε κι εμείς.
0: Λοιπόν, είπες για την γιορτή Φεστιβάλ Γεύσεων και Τέχνης. Το είπες, στηγήσαμε έτσι. Σήμερα το βράδυ ο Νίκος Γωνιανάκης, παιδιά. Οπότε να το ξέρετε όλοι όσοι πιστήσετε εκεί κοντά στην Κίσαμο. Σήμερα επίσης το βράδυ να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα σε όλους όσους βρίσκονται στους Άνω Ασίτες, γιατί μπορεί την Τετάρτη ο Γρηγόρης Αμόλης να είναι στο Πόρτο Ράφτη, το ξαναλέμε γιατί θα γίνει χαμός και μας έχετε στείλει κι εσείς. Αλλά σήμερα το βράδυ είναι όλος δικός μας, θα είναι στους Άνω Ασίτες, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, εκεί καλεσμένος του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά, και όλοι όσοι δεν έχετε δει τον φίλο μας τον Γρηγόρη, να τον δείτε. Να πούμε ότι βγαίνει και νέο επεισόδιο Glendy Hoppers.
1: Βέβαια.
0: Σήμερα με τον Γρηγόρη Σαμόλη στη γιορτή μπανάνα στην Άρβη.
1: Εντάξει, παιδιά, μην το χάσετε. Είναι εκπληκτικό. Όπως εκπληκτικό είναι και το Μάτκο Σουνού Στόρ που έχει ανέβει. Ανέβηκε νομίζω το Σάββατο.
0: Ανέβηκε το Σάββατο.
1: Εντάξει, παιδιά, φοβερό. Πρέπει να μπείτε να το δείτε. Οι άνθρωποι ήταν από άλλο πλανήτη αυτοί που απάντησαν σε όσα τους ρωτήσαμε και πραγματικά θα κλάψετε τα γέλια.
0: Ναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο το επεισόδιο. Βρείτε το και στο κανάλι μας στο YouTube, Καλοκαίρι στον Νότο. Καλημέρα στο Μανώλη και τη Χριστίνα, οι οποίοι μας ακούν από την Ιερά Πέτρα και από τη Μεγάλη Παραλία. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο Πέλαγο Seaside, εκεί μας περιμένει με τις μοναδικές γεύσεις διαχειρός του σεφ του Σωτήρη Ευαγγέλου εκεί και στην οικογένεια Τζορτζάκη. Την καλημέρα μας στο όμορφο Πέλαγο Seaside. Καλημέρα να στείλουμε και στο Χρήστο και τη Χαρά, οι οποίοι μας ακούν από το Κολυμπάρι. Έχουν φορτώσει τα ψώνια στο αγροτικό και πάνε στο σπίτι.
1: Αυτά είναι. Πολλά πράγματα πήρατε. Ήρθε ο μισθός, τι έγινε.
0: Ναι, τώρα ο μισθός, τέτοια.
1: Πάει ο μισθός.
0: Άστο, τέτοια ημερομηνία, τώρα δεν υπάρχει άλλο.
1: Τα φιλιά μας να στείλουμε και στην Παναγιώτα, η οποία ετοιμάζει τον Γιώργο να πάνε, λέει, για σπίνα λόγκα. Έχουν πάρει όλα τους τα. Έχουν οργανωθεί. Πάνε προς Ελούντα. Δεν ξέρω τώρα με τέτοια ζέστη τι θα κάνετε στη σπίνα λόγκα. Καλή, πηγαίνετε δίπλα στην Κολοκύθα που είναι ωραιότατο να αράξετε εκεί στις παραλίες. Να περάσετε υπέροχα. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα θέλω να πω στη φίλη μας την Αντωνία, η οποία μας ακούει από τον Άγιο Νικόλα. Μας περιμένει, λέει. Έχει δροσιά το σπίτι της. Έχει ανάψει το air conditioning, είναι στο 24. Εδώ και 3 ώρες μας ακούει. Περνάει υπέροχα και εννοείται πως έχει βάλει και το ψητό στο φούρνο.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα ξανά. Καλησπέρα φυσικά στη Μελβούρνη, στο Γιάννη και τη Βάσο, οι οποίοι άκουσαν τη σύνδεση πριν. Παιδιά, την καλησπέρα μας, τα φιλιά μας. Παιδιά, πόσο χαρήκαμε που ακούσαμε. Φοβερό το σπιτάκι σουβλάκι μας, λένε εδώ πέρα. Την καλησπέρα μας σε όλη τη Μελβούρνη και φυσικά σε όλη την Ομογένεια, όπου και αν βρίσκονται Έλληνες μας γράφουν εδώ πέρα. Την καλημέρα μας να στείλουμε και σε άλλους δύο Έλληνες ξενιδεμένους, στο Σωτήρι και την Κέντη, οι οποίοι μας ακούνε από τον Ντίσσελντορφ. Επιστρέψανε μετά από λιγοήμερες διακοπές στην Πάρο στην Γερμανία και είναι σε μια κατάσταση πανικού. Θέλουν να μετακομίσουν, δεν αντέχουν άλλο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουν την απόφαση, παιδιά.
1: Νομίζω πως όλοι σιγά σιγά θέλουν αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, όταν ας πούμε είσαι στη Μελβούρνη και υπάρχουν τόσοι Έλληνες, μαγαζιά, κακό ιστορίες, εντάξει, το ελληνικό στοιχείο νομίζω είναι παντού και
0: είναι
1: δεν χρειάζεσαι
0: παντού.
1: Να είσαι
0: είναι
1: στην Ελλάδα με όλα όσα περνάμε εμείς σαν κράτος. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου να στείλουμε στην φίλη μας τη Βίκη, η οποία είναι στους Αρμένους. Πήγε, λέει, σε ένα φανταστικό μαγαζί και έφαγε χοχλιούς, μπουριστούς. Δεν είχε ξαναδοκιμάσει γιατί συγγενότανε, λέει, όποτε το βλέπε αυτή η διαδικασία.
0: Να πω τώρα εδώ τώρα ότι πραγματικά είναι εσχρό όμως, έτσι. Το ότι πουλιούνται ζωντανοί.
1: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε.
0: Στα σούπερ μάρκετ.
1: Και οι αστακοί ζωντανοί, Γιώργο, μπαίνουν μέσα στην κατσαρόλα.
0: Είναι τραγικό. Είναι τραγικό, παιδιά, αυτό το πράγμα. Είναι πρωτόγονο. Εγώ καλώ σε μποϊκοτάζ. Οτιδήποτε ζωντανό υπάρχει να μην το ψωνίζετε, πραγματικά. Γιατί είναι αδιανόητο το βασανιστήριο που υποβάλλονται αυτέ οι υπάρξει.
1: Η Βάσο πάντω πάρα πολύ ωραία πέρασε.
0: Ωραία πέρασε με του χοχλίου υποβολιστού.
1: Με τη φιλοξενία.
0: Του βρήκε μαγειρεμένου η Βάσο. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ φτηνά όλα. Με την ευγένεια, γεια σου Κρήτη Λεβεντογένα μας γράφει εδώ.
0: Καλημέρα να στείλουμε και στα Νόγια και στο φίλο μας τον Βασίλη, ο οποίος τρώει εκεί το καρπουζάκι του στην αυλή και μας ακούει. Την καλημέρα μας στα αγωνιστικά εκεί, τα επαναστατικά, τα Νόγια. Όπως μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και στην Αγία Μαρίνα, εκεί που κάνουν τον πανάκι του ο Κώστας, η Άννα, ο Μανώλης και οι φίλοι μας εδώ πέρα, η Βίκη, και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Όπως επίσης τον πανάκι του κάνουν εκεί στο Ελαφωνίζει, οι φίλοι μας η Ράνια και ο Αλέκος, και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα και στο Παλαιό Φάληρο, στον Τάσο και τη Λένα, οι οποίοι θέλουν κάποια στιγμή να έρθουν Κρήτη. Μας ρωτάνε αν έχουμε εισιτήρια. Έχουμε εισιτήρια. Τρέχει ο διαγωνισμός από Ανέκλα. Ναι,
1: γίνεται χαμός. Δίνουμε εισιτήρια για Σέριφο, Ηράκλειο, Σέριφο, Σέριφο, Ηράκλειο για 4 άτομα, παρακαλώ πολύ. Δηλαδή θα πάρετε τον καλό σας και θα πάρετε και τους φίλους σας να πάτε μέχρι τη Σέριφο να περάσετε φανταστικά. Και επίσης τρέχει και ο διαγωνισμός Ηράκλειο, Πειραιά, Πειραιά, Ηράκλειο για 2 άτομα με καμπίνα. Τη Σέριφο θα τη δώσουμε Τη Δευτέρα,
0: τελευταία εκπομπή για 4 άτομα είναι.
1: Ναι, ναι. Και την Παρασκευή κάνουμε κανονικά την κλήρωσή μας. Σπεύστε να δηλώσετε τη συμμετοχή στα social media της εκπομπής και να θυμάστε πάντα ότι εκεί λίγο πριν να κλείσουμε θα κάνουμε την τηλεφωνική σύνδεση με τον τυχερό που ελπίζουμε να βγει στον αέρα.
0: Και δεν είναι πάρα πολύ ωραίο που πραγματικά κερδίζεις το εισιτήριο και παίρνεις άλλα 3 άτομα μαζί σου και φεύγετε και πάτε σε ένα νησί.
1: Φανταστικό, και εγώ θέλω.
0: Και με δίκλινη καμπινούλα από Anne Klein. Τέλεια, τέλεια, παιδιά. Έλα, σας έχουμε φτιάξει φέτος και νομίζω ότι κλείνουμε πάνω από 200 κρουαζιέρες δωρεάν με τις Anne Klein.
1: Πόσα χρόνια συνεργασίας.
0: Παιδιά, έχουμε στείλει πάνω από 500 άτομα διακοπές. Είναι απίστευτο, έτσι.
1: Είναι απίστευτο και όμως αληθινό.
0: Έχουμε στείλει 500 άτομα για διακοπές. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έχω πάει ακόμα.
1: Εμείς γιατί δεν πάμε.
0: Και έχουν πάει όλοι αυτοί. Σαν δεν τρέπεστε εκεί στην Anne Klein. Στείλτε κανένα ταξιδάκι να πάμε και εμείς οι παρουσιαστές.
1: Να
0: πάμε εκεί στη δίκλινη καμπίνα μας, να πάμε εκεί στα εστιατόρια, να πάμε να φάμε,
1: να χαλαρώσουμε λίγο.
0: Λοιπόν, να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, τα οποία είναι κάποια συντονισμένα. Μας έχετε στείλει και από Σιτία και από Χανιά, τα οποία είναι συντονισμένα και μας στέλνετε καλημέρες. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στα στρατόπεδα και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Ξέρετε, εσείς δεν λέμε ονόματα. Και φυσικά σε όλα τα πλοία των Anne Klein που είναι συντονισμένα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική της ημέρας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: αυτή τη στιγμή πάντα εσύ έγινε εκεί, όπου θα επιχειρηθεί να μπει μέσα στο καλτσούνι για άλλους, ραφιόλι για άλλους, τυροπιτάκι για άλλους, βλίτα, πεπόνι και δεν ξέρω τι άλλο. Πάκι, τι έχει, τι περιλαμβάνει αυτό το έκτρωμα που λέει και ο Κουτσούμπας. Ήρθε η ώρα για ακόμα μία μαγειρική της ημέρας. Ήρθε η ώρα να απειβδίσουμε ξανά μαζικά.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
0: Καλημέρα.
1: Powered by Festo Supermarkets.

0: Είμαστε έτοιμοι για άλλη μια φορά να μπούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο και να φτιάξουμε θαύματα, γαστρονομικές έτσι καταστάσεις, οι οποίες πραγματικά σε φέρνουν σε πανικό. Λίγο πριν να φέρεις τους καλεσμένους στο σπίτι, γίνεται η αναμπομπούλα, γίνεται μια καταστροφή. Αλλά πάντα όμως το μικρόβιο αυτό του μικρού μάγειρα ή της μικρής σεφ σε κάνει να αναρωτιέσαι, όντως έγινε τελικά αυτό το θαύμα?
1: Μάλιστα, τι ακριβώς έγινε?
0: Θα φτιάξουμε επικά λασιφιώτικα ραφιόλια με βλήτα, στάκα, πεπόνι και απάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έγινε μια καταστροφή και προσπάθησαν έτσι να τη φτιάξουν.
1: Ναι, τι έγινε επιτέλους, να μας έχεις πει.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι έγινε. Μια οικογένεια πήγε στο σπίτι της γιαγιάς στο χωριό Ορεινό.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Λασίθι.
1: Α, μάλιστα.
0: Ωραίο χωριό. Εκεί όπου η μάνα ετοίμαζε το βραδινό τραπέζι, γιατί είχε καλέσει και τους καλούς τους κουμπάρους και τραπέζι. Ο μικρός όμως της οικογένειας έκανε το θαύμα του, Γιώργο. Και τι έκανε?
1: Τι έκανε? Εγώ μας έχεις πρίξει, μπορείς να πεις την ιστορία χωρίς να με ρωτάς?
0: Έτρεχε ρε παιδί μου, έτρεχε μέσα στο σπίτι, πήγαινε δεξιά και αριστερά, είχε υπερένθεση στο παιδί μάλλον.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Είχε φάει πολύ σοκολάτα πριν και έριξε όλη τη μυζήθρα και το φρέσκο σπανάκι κατευθείαν μέσα στις λάσπες.
1: Τι ωραία.
0: Η μαμά παθαίνει εγκεφαλικό, τραβούσε τα μαλλιά της, δεν ήξερε τι να κάνει. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: μπαίνει η έφηβη, η Ελένη, η κόρη που ήταν απελπισμένη από την πολύ τη βαρεμάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε είπε να επέμβει.
1: Μάλιστα. Και τι έκανε? Άνοιξε το Instagram.
0: Κοίταξε να δεις. Εκτός το ότι είχε ανοιχτό το Instagram γιατί βαριότανε, άνοιξε και ζυμαράκι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι έκανε? Τρόλερ τη μάνα της, γιατί όλο τεμπέλα την έλεγε και όλο δεν κάνει τίποτα. Ορίστε λοιπόν, έπιασε τη ζύμη, έβαλε μέσα ό,τι περίσεψε από το μεσημεριανό.
1: Δηλαδή τι περίσεψε από το μεσημεριανό ακριβώς?
0: Έβαλε βλήτα, έβαλε καπνιστό απάκι, έβαλε στάκα και για να το αποτελειώσει όλο αυτό το ωραίο έκτρωμα που έφτιαχνε, έκοψε και κυβάκια από το πεπόνι και τα έβαλε και αυτά μέσα.
1: Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, θα ήθελα πάρα πολύ να το φάω.
0: Μετά τα άκλεισε, τα τηγάνισε και τα άφησε πάνω στο τραπέζι για να τα δοκιμάσουν και οι κουμπάροι που ερχόντουσαν.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά νομίζω πως τα κατάφερε το κοριτσάκι και έκανε κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή βγήκε ωραίο αυτό το πράγμα?
0: Κοίταξε να δεις, έκανε το σταυρό της η μάνα, αλλά μάλλον ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το δοκίμασε και εντάξει, της πέσανε τα μαλλιά από την νοστιμάδα που είχε αυτό.
1: Τόσο νόστιμο ήταν,
0: ήταν σαν πυροτέχνημα, σου λέει. Μέσα στο στόμα σου έσκαγε το πυροτέχνημα.
1: Ποιο, το πυροτέχνημα τι ακριβώς ήταν? Τα βλήτα με το πεπόνι?
0: Βεβαίως, και το απάκι και τη στάκα και όλα αυτά μαζί μέσα στο τυροπιτάκι.
1: Μάλιστα, πολλά πράγματα μπήκαν μέσα στο τυροπιτάκι.
0: Πολλά, πολλά. Θέλετε και εσείς να το φτιάξετε αυτό το ραφιόλι το περίεργο?
1: Όχι.
0: Γιατί άλλοι το λένε ραφιόλι, άλλοι το λένε τυροπιτάκι.
1: Ναι, το ξανάπαμε αυτό.
0: Και εντάξει, θέλεις να το φτιάξουμε?
1: Όχι, δεν θέλουμε.
0: Γιατί?
1: Άντε μωρέ, εγώ μας έπρεξε τόσα που τα έχεις κάνει, δεν χωράνε στο στούντιο πια.
0: Θα χρειαστούμε βλήτα από το μεσημέρι, μπόλικη κριτική στάκα, καπνιστό απάκι, πεπονάκι,
1: ναι,
0: για,
1: ναι,
0: την απόλυτη ανατροπή. Όλα αυτά θα τα έχουμε έτσι όλα μαζί ενωμένα αφού έχουμε φτιάξει.
1: Έχουμε ανοίξει το φύλλο.
0: Έχουμε ανοίξει το φύλλο κανονικά, χειροποίητο το φύλλο. Έχουμε φτιάξει το στελιάρι και έχουμε κάνει έτσι με το αλεύρι όλα αυτά που πρέπει.
1: Άλλος πρέπει να έχει το στελιάρι, αλλά τέλος πάντων.
0: Τα έχουμε βάλει μέσα, τα έχουμε κλείσει με το πυρούνι, έτσι το κάνουμε. Καταλαβαίνεις.
1: Α, να γίνει αυτό το πυρούνι.
0: Ναι, με την τσακπινιά την ωραία.
1: Αυτό γιατί δεν υπάρχει ένα ειδικό σκεύος, υπάρχει μόνο το πυρούνι. Ναι, υπάρχει μια τυροπιτέρα πατητή, δεν ξέρω κάτι.
0: Έχει και το μήλο, το οποίο το κόβεις, καταλαβαίνεις.

0: Παίρνει αυτό το ωραίο του σχήμα. Τα βάζετε στο τηγάνι, τα ψήνετε και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και φυσικά έρχεστε σε αυτό το υπέροχο το αποτέλεσμα που σας είπα πριν.
1: Μάλιστα. Τώρα κοίταξα να δικαιολογήσουμε λίγο. Τώρα ζύμη, τηγανισμένη σαν τυροπιτάκι. Με βλήτα, οκ. Okay. Με λίγο απάκι, οκ. Okay.
0: Με λίγη στάκα.
1: Με λίγη στάκα που δίνει, ας πούμε, την αίσθηση.
0: Μπουτυράκι, έτσι.
1: Ναι. Οκ. Okay. Τώρα, αν το πεπόνι είναι.
0: Το πεπόνι το κάνει γλυκόξινο.
1: Το κάνει, το είναι ψιλοκομμένο και το φας ζεστό, ας πούμε. Εντάξει. Εντάξει, οκ, okay, περνάει. Άντε. Την αφήνουμε και αυτή τη συνταγή. Μπείτε και εσείς στα social media του καλοκαίρι στον Όντο να δείτε τα φανταστικά ραφιόλια με το μεπόνι. Και φυσικά πηγαίνετε σε ένα από τα 220 σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ φεστός να βρείτε τα υλικά. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στον Όντο.

0: κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος μας. Τελευταία εβδομάδα για φέτος.
1: Τελευταία εβδομάδα, 5 και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Την επόμενη Δευτέρα season finale μέχρι

Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κιμά από τις Φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κιμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.

0: καρδιά. Ζάρος μελάει, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack. Είσαι πολύ σπουροκρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack, με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
11: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
12: App 92,9.

0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Και θα γυρίσει ο Τάξη από τη δουλειά και θα του πω:
3: πάμε, αγάπη μου, να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άζε μας, βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
4: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
3: Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: σου. Έναν άχρωμο χώρο.
1: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
1: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
1: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Λενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
1: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης, αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. ΑΠ 92,9.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: ΑΠ 92,9.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κενιά.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
4: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
5: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2820-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
7: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
8: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
9: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ελληνικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
2: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και Ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
11: Κουτάλα.
10: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
11: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
10: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
11: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
10: Όσο θέλεις?
11: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
10: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
11: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
12: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
13: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
14: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
15: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
0: Απ Top 5, νούμερο 5.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό!
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
9: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
10: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
11: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
10: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
11: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
10: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
11: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
10: Γλανακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
11: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφία.

0: στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. App 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός.

0: Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
2: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
3: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Clients. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Número 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
2: Κύριε προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
4: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
6: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
5: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
6: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
4: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
7: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
7: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
7: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.

0: Μαρκάκης. Χρώματα φωνοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά, ασβεστομέγα. Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810 23 94 27.
1: Λενάκακης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς.
6: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Απ 92,9.

0: κουρασμένα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουβίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήταν γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις εσένα.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. ΑΠ 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα.
6: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
7: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο Ιφού. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητήσω

0: Número 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Número 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
2: Κύριε προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
4: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
1: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δε τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μου

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το top 5 του Up 92,9. Καλοκαίρι με Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.